0: κοιτάξουν τη στατά μα. Αλληλούια, Διούς που φτιάχνουν ματριμονίουτα. Που κουτιλιά μην κασαρακόια γακάσα, μα να τα ίσκα εκείνη σα κάνει.
1: Άριε Μανούι, ακάστα δούνε κασαρακούσπα, Διούς τα καματσίντα πακίσια.